0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μόνο το βράδυ να σου δίνω ασυλία. Ήλιος, λάδι, θάλασσα και αλάτι. Άγιο Δομήνικο, αν πας και το χάρτη. Γιατί σε θέλω εδώ σαν αμαρτία, για να μου λες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τις χούφτες μου να κλείσω. Μα εσύ ποτέ, ποτέ δεν σταματάς. Θυμίζεις θάλασσα και πώς να σε κρατήσω.

0: Παιδεία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτούς.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδία. Οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
7: Back to the Plan στο Κόσμο Sport Τρίπολης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Sport Τρίπολης θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Sport Τρίπολης, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα!
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365.
13: Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
14: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
15: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
14: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
14: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
16: Αξέχαστος γάμος.
17: Παραμυθένια βάπτιση.
16: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
17: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
16: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
17: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
16: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 32 47.
16: Ωράριο

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
5: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
5: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. high-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
9: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
8: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
9: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
9: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
9: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
10: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30
8: ευρώ. Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
13: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
14: Έλεις ψητό με πατατάκια.
15: Αφού δεν πεινάω.
16: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
15: Δεν πεινάω.
13: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
17: Μα έχει μια εβδομάδα να
16: κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
16: Πρέπει να.
13: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
16: Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
15: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
18: Εφτάσε!
19: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
20: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
12: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
10: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
12: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
10: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
13: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
14: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
15: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη τη αγάπη για τα παιδιά.
10: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
9: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
10: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
9: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
11: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
11: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
11: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
11: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
11: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
12: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
13: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
3: Ξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, θα κάνουμε ένα υποτυπώδες, θα λέγαμε, ένα πολύ μικρό μουσικό, προφανώς, αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε εχθές από τη ζωή, και αφού περάσει το πρώτο ημίωρο, μετά δεν θα κάνουμε καμία άλλη αναφορά στο θάνατό του, εκτός από αυτές τις αναφορές βέβαια που υπάρχουν στις εφημερίδες, αυτές που είναι όσο να είναι ψύχρεμες και θα λέγαμε απλώς παρουσιάζουν το γεγονός, όχι τα υπόλοιπα. Γιατί βλέπουμε ότι από το πρωί έχει ξεκινήσει η συνήθις στη χώρα μας διαδικασία σπέκουλας, γραφικότητας και τελικά μη σεβασμού απέναντι σε ένα γεγονός το οποίο ήταν αυτό που ήταν, θα λέγαμε ευνίδιο, ναι, για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής, συμπαθέστατος και εκπροσωπούσε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουτσομπολίστικες διαδικασίες στις οποίες δυστυχώς παίρνει μέρος, από ό,τι βλέπουμε στις ιστοσελίδες, και ο Υπουργός Υγείας. Να μου πείτε, σιγά το παράξενο, κάτι τέτοια τον θρέφουν τον Υπουργό Υγείας. Λοιπόν, δεν λέμε τίποτα άλλο, θα ακούσουμε κάποια κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη και θα τα ξαναπούμε μετά τις 12.30.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδί 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μετά το αφιερωματικό πρώτο ημίωρο θα πάμε στην κανονική μας ροή με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των ειδήσεων βέβαια που προβάλλονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και όπως είπαμε και πριν, δεν θα σχολιάσουμε ούτε θα ασχοληθούμε σήμερα με το πολύ δυσάρεστο αυτό γεγονός που συνέβη χθες και το οποίο ήδη έχει πάρει διαστάσεις, τις γνωστές διαστάσεις που παίρνουν τέτοια γεγονότα στην Ελλάδα, λόγω και του ευνίδιου χαρακτήρα του γεγονότος, αλλά και της φύσεως του γεγονότος. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, έτσι, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο, ούτως ή άλλως. Βαριά εκτεθειμένες η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, και η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Χορμόβα, που αρνείται να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί χαζεί να απαντήσει. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία, λέει η εφημερίδα. Άλλος ένας ειδικός φάκελος, δηλαδή. Ψυχρή προσγείωση μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα και για την αυτοδιοίκηση. Στα ύψη παραμένουν τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Και τα χρέη των ιδιωτών απέναντι στο δημόσιο. Βούτυρο στο ψωμί της Άγκυρας, πάλι από τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Πρωτοφανής και εθνικά επικίνδυνη ομολογία. Η Τουρκία μας πήρε τα ίμια. Μητσοτάκης influencer. Στη Μαντόνα και την Τούνη απαντά. Στον Ερντογάν σιωπά. Προεκλογική επίσκεψη στο Καστελόριζο την ώρα που στην πράξη τα δίνει όλα, υποστηρίζει βέβαια η εφημερίδα. Και Μήλος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, εισαγωγικά. Προσπάθησε να τα μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους 2.000 υπαλλήλους, λέει η εφημερίδα. Η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Καλά, δεν είναι σκακέρα. Για τάβλη πιο πολύ το βλέπουμε. Νέες αυταπάτες. Παίζει εδώ, κάνει λογοπαίγνιο. Προσπαθεί να κάνει ένα λογοπαίγνιο η εφημερίδα. Αυταπάτες λοιπόν Τσίπρα για την οικονομία. Το μεγάλο ταξίδι των αρπακτικών πτηνών στα Αντικήθυρα. Ενδιαφέρον αυτό. Πέρασαν 5.000 αρπακτικά, έτσι, σε μόλις 10 ώρες. Και τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία? Όχι σε αλλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Καλά, το θέμα είναι να υπάρχουν παιδιά για να πάνε σε κυλικεία, βέβαια. Πληθωρισμός σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο. Οριακή αύξηση, λέει, 0,9% στις τιμές τροφίμων τον Αύγουστο, που ήταν αυξημένες έτσι κι αλλιώς όμως πριν. Και δεν λέει το συνολικό ποσοστό του πληθωρισμού, για ευνοϊκούς λόγους η συγκεκριμένη εφημερίδα. Τα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, στο Μέγαρο. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής στο ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Είναι οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όλος ο χάρτης, ποιες αυξήσεις θα γίνουν το 27, θα απολαύσουν το 27 οι εργαζόμενοι, αναλυτικά παραδείγματα. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες, ούτως ή άλλως, και σε τρίτες ποντάρει, να πούμε εμείς. Τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο, στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, αντίστοιχα με τον επικισμό από τους Ισραηλινούς στη Δυτική Όχθη και όχι μόνο. Και πρόβλεψη σοκ είναι αυτό που είπαμε χτες, δεν είναι πρόβλεψη ακριβώς, είναι η άποψη ενός ανθρώπου, ερευνητή, ο οποίος παραιτήθηκε από εταιρείες, από εταιρεία μάλλον, η οποία εξελίσσει την τεχνητή νοημοσύνη. Η AI θα μας εξαφανίσει, λέει, ως το 2030. Εντάξει, μια άποψη είναι αυτό,

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Εννοεί ότι δεν υπήρξε ίχνος αυτοκριτικής. Ο Άλεξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες». Και επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσεως εισαγωγής. Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Τι είπε στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός. Τέος. Τέος, αγαπητοί πρωθυπουργός. Τέος. Είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός πριν από τον κύριο Μητσοτάκη. Και καλά κάνει, κατά την ταπεινή μας άποψη, και είναι αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί ήταν μια επιτυχία. Τώρα, ότι υπάρχουν κάποιοι αυτονομιστές στα Σκόπια, όπως τα λέει εδώ η εφημερίδα, και λένε φύγετε Έλληνες, χαίρο πολύ. Και Έλληνες υπάρχουν που λένε γραφικότητες. Τι σημαίνει αυτό? Το άρθρο του κυρίου Κοτάκη έχει τίτλο «Έξω από το Μαντρί, ουδής αναμάρτητος». Και λέει μεταξύ άλλων, στην κεντροδεξιά, κεντροδεξιά παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία, υποτίθεται. Είμαστε όλοι παλαιοί πλέον και όσοι πολιτεύονται με αυτήν και εμείς που παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης ως δημοσιογράφοι τη συναρπαστική πορεία της. Δεν βάζει εισαγωγικά, τη θεωρεί όντως προφανώς την πορεία συναρπαστική. Εύκολα εντυπωσιάζεται, θα λέγαμε. Με τις νίκες, τις ήττες, τις διασπάσεις και τις επανενώσεις της, έχοντας ζήσει από κοντά από την νεολαία του 1982. Ουχου, νεολαία του 1982. Τις ηγεσίες του Ευάγγελου Αβέροφ, πολύ καλά πήγε αυτό, πολύ καλά πήγε αυτό, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ακόμα καλύτερα πήγε αυτό, του Μιλτιάδη Εύερθ, άψογο, άψογα πήγε και αυτό, του Κώστα Καραμαλή, πολύ καλύτερα, εννοείται, του Αντώνη Σαμαρά, εντάξει, εντάξει τώρα, και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό είναι το άψογο. Εδώ που τα λέμε όμως, βλέποντας τους υπόλοιπους αρχηγούς Νέας Δημοκρατίας, το Όντι είναι ο δεύτερος πιο πετυχημένος. Αντικειμενικά βέβαια είναι ο πρώτος πιο πετυχημένος, λόγω των νικών του σε εθνικές εκλογές. Εμείς θα θεωρήσουμε ότι ο καλύτερος από αυτούς που ακούσατε ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Τώρα σχετικό είναι και αυτό βέβαια. Και συνεχίζει ο κ. Κοτάκης. Και έχοντας γνωρίσει το Γεώργιο Ράλι, δεν θέλω ου, έχει μείνει έτσι στην ελληνική πολιτική ιστορία, τον Προκόπη Παυλόπουλο, αυτός μετά έγινε πρόεδρος επί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τον Κωστή Στεφανόπουλο, αυτός ήταν μακράν ο πιο αξιοπρεπής, πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους, τον Γεώργιο Σουφλιά, καλά, τον Σταύρο Δήμα, τον ληξίαρχο Σωτήρη Χατζηγάκη, τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, και όχι, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, ένα μικρό γραμματικό λάθος, τον Στέφανο Μάνο και άλλα κορυφαία στελέχη της παρατάξεως. Ένα έχω μόνο να σημειώσω, λέει ο κ. Κοτάκης, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Ειδικώς με αφορμή όσα ακούστηκαν σε πρώτο πληθυντικό, ότι αυτή η παράταξη δέχθηκε πίσω τον Αντώνη Σαμαρά, τίμησε τον Αντώνη Σαμαρά, συγχώρεσε όλα τα ρήματα σε εισαγωγικά, τον Αντώνη Σαμαρά, εξέλεξε πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι το εξής που έχει να σημειώσει. Ουδής αναμάρτητος, αγαπητοί και αγαπητές. Όλοι πλην ενός πάντοτε σκόνταψαν και επέκυψαν στα πάθη τους και στα λάθη τους. Όχι μόνον ο Σαμαράς.

Η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση. Φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά θέματα. Πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, με αυτά είναι υπουργός δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης να λέει ότι άμα δεν βγει ο κ. Μητσοτάκης αυτοδύναμος θα έχουμε πόλεμο. Η γελιότητα έχει χτυπήσει πλέον, έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα. Αναποφεύκτως, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χτες στη ΔΕΘ. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Διεκδικούμε, είπε, επί ίσης οριστή νίκη σε επόμενες εκλογές. Έτσι πιστεύει. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη. Για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠΕ, απευθείας αναθέσεις σε ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Δυστυχώς δεν έχει άδικο σε τίποτα. Προσκόμισε στοιχεία για την ελληνική ακρίβεια αλλά και για τον πλούτο στη χώρα. Τι είπε για πολιτικές μεταγραφές, για τα οικονομικά της Ελλάς, για το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ξανά στα 100 δολάρια το βαρέλι από χτες. Κομισιόν. Όπλα στους δημάρχους, σε εισαγωγικά το όπλα, για παρεμβάσεις στο στεγαστικό πρόβλημα.

Η εφημερίδα Καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Χαζή είναι. Και όπως λέει το ρεπορτάζ, τρία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά 134 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων στην Ελλάδα για να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, περιορίζοντας τη δραστηριότητά τους ή εγκαταλείποντας το Λονδίνο, που αν και παραμένει το μεγαλύτερο προφανώς χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει χάσει κάτι από τη λάμψη του, υποστηρίζει η εφημερίδα, μετά το Brexit, τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις και την αύξηση των φόρων. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένα στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη στην Ελλάδα, έτσι. Προς νέο ρεκόρ το 2026, ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένεται το 2026. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν σε 144.000 το οκτάμινο από 168.756 πέρσι. Ωστόσο, ένα στους δύο νέους συνταξιούχους είναι... είναι σόλικο λοιπόν. Νέοι συνταξιούχοι. Νέοι συνταξιούχοι, γιατί πάει το νέος και στην ηλικία τέλος πάντων. Okay, ωραίο, ωραία αντίφαση. Συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά. Και άρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να κάνει με αυτά κάποιος. Στο να δείρει σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ, να και κάτι θετικό, μετά τον μποϊκοτάζ κατά των επίκων, που ήταν αυτονόητο και έπρεπε να το κάνει η Ευρώπη κάποια στιγμή. Τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών λοιπόν φαίνεται να διανύουν πλέον οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ευρώπης, έπειτα από την κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν την περασμένη Τρίτη 12 χώρες, 11 ευρωπαϊκές και ο Καναδάς, για την επιβολή καθολικού εμπάργκο στους εβραϊκούς επικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Και πολύ αργήσανε. Και όπως είπαμε και χθες βέβαια, είναι απλώς τυπικό, δεν έχει καμία φοβερή έτσι επίδραση οικονομική, αλλά συμβολικός έχει τη σημασία του. Και ελπίζουμε πραγματικά ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη και κάποιες ακόμα και αθλητικοί οργανισμοί της Ευρώπης θα σκεφτούν να επιβάλλουν εμπάργκο ή αν θέλετε να επιβάλλουν κυρώσεις σε ομάδες του Ισραήλ, όπως έκαναν με ομάδες της Ρωσίας. Δεν καταλάβαμε δηλαδή ποια είναι η διαφορά πραγματικά και ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας σε εισαγωγικά. Sick, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκης. Κύριο άρθρο, προεκλογική κινδυνολογία. Είναι θεμητό κάθε πολιτική δύναμη να επιχειρεί να συνοψίσει σε διλήμματα το μήνυμά της προς τους ψηφοφόρους. Α, είναι θεμητό να συνοψίζει κάποιος το μήνυμά του σε διλήμματα. Γιατί είναι θεμητό? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς είναι θεμητό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Είναι όμως άστοχο και επικίνδυνο τα διλήμματα αυτά να φτάνουν μέχρι την κινδυνολογία για τα εθνικά θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ η Καθημερινή, θα μας επιτρέψετε την έκφραση, ταχώνει σε εισαγωγικά σε κυβερνητικούς παράγοντες. Η εμπλοκή της εξωτερικής με την εσωτερική πολιτική έχει συνδεθεί με οδυνηρές στιγμές στην ιστορία του τόπου. Βλέπει μικρασιατική καταστροφή, ας πούμε. Κλασικό παράδειγμα. Η σχετική σπέκουλα. Καλό είναι να σταματήσει προτού αρχίσει ο προεκλογικός βρασμός. Καλό θα είναι να το διαβάσει ο κύριος Φλωρίδης αυτό. Στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι, αυτά που είπαμε και πριν, και στα 34 δισεκατομμύρια ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων. Και εθνική μελέτη, έτσι τυλοφορείται το θέμα, crash test για τις καινοτομίες στα σχολεία. Είδατε τις καινοτομίες στα σχολεία και όμως έχουν υπάρξει. Με εθνική μελέτη που θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο τρίμηνο, το Υπουργείο Παιδείας θα αξιολογήσει πώς λειτουργούν οι καινοτομίες, εντός εκτός αγωγικών, θα βάζουμε εμείς αυτά, που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Καινοτομίες. Ναι, με βασικό στόχο να καταγραφεί κατά πόσον το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Όλο αυτό βέβαια το θέμα προέκυψε μετά τα στοιχεία της αξιολόγησης PISA για το 2025, όπου έδειξε ότι 4 στους 10, και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό,
η συμπραγματικότητα είναι πολύ περισσότερη. 4 στους 10 Έλληνες μαθητές που τελειώνουν δηλαδή το γυμνάσιο δεν μπορούν μετά το γυμνάσιο να καταλάβουν, να κατανοήσουν ένα κείμενο. Απλό κιόλας.

Η εφημερίδα Κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Μοναδικός στόχος, η ήττα του Μητσοτάκη. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Γιατί να την αποκλείσει την προσφυγή, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είναι σχεδόν δεδομένη η προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει και μία διαδικασία στο τώρα κυβερνών κόμμα για να αλλάξει ηγεσία. Έτσι θα πάει. Και έχει μία φράση από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου λέει: «Στόχος μου είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκλογές. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το πετύχω». Ό,τι περνάει από το χέρι του. Για να σκεφτόμαστε λίγο πριν τα λέμε αυτά. Προφανώς όμως η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού λαού και στην κρίση των πολιτών. Εδώ ο κ. Τσίπρας θεωρεί αυτονόητο ότι η πλειοψηφία των πολιτών έχει κρίση. Δεν ισχύει. Ενεργειακός αρμαγεδόνας, άλλο θέμα, για τα νοικοκυριά. Στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη, φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων. Όχι αγαπητοί, δεν υπάρχουν φόβοι. Είναι σίγουρο. Και η στήλη κόντρα όλα. Το Βαρέλι χτύπησε τα 100 δολάρια, τα χτύπησε. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εκτείναξε την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το Βαρέλι, αναφέρει. Μάλιστα, συνεχίζει, οι διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι εκτιμούν ότι πολύ σύντομα η τιμή του πετρελαίου θα φτάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Οι επιπτώσεις στην οικονομία από μια ενεργειακή κρίση θα είναι καταστροφικές. Στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός, υποστηρίζει η εφημερίδα, από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που αναμένεται να τροφοδοτήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και να προκαλέσουν νέο κύμα αυξήσεων σε όλα τα προϊόντα. Και θα πούνε κάποιοι μετά ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Μεσοπόλεμο. Για άλλη μια φορά θα το πούνε αυτό. Το ζήτημα είναι, συνεχίζει η στήλη, εάν η χώρα μας είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει ζήτημα, δεν είναι προετοιμασμένη η χώρα μας να αντιμετωπίσει καμία κρίση, όχι μεγάλη ενεργειακή, καμία κρίση. Δεν ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει καμία και στο παρελθόν το πρόσφατο. Και θα ήταν και παράξενο να είναι προετοιμασμένη κιόλας, για να πούμε την αλήθεια. Εδώ δεν ήταν προετοιμασμένες πολύ πιο ισχυρές και θεσμικά, θα λέγαμε, υγιείς χώρες, όπως έγινε στην πανδημία, ας πούμε. Θα ήταν η Ελλάδα. Εντάξει τώρα. Και θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, θα πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, το Ποντίκι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: ένα δούμε το εξής. Μπάλα περνάει και ένα δύο. Ένα δύο από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Πασουλίου δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκάδια 938 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι, όπως είπαμε. Ο υπέρτιτλος με τους κόκκινους χαρακτήρες, σε παρένθεση, τουλάχιστον μαλώνουν για πολιτική. Έτσι υποστηρίζει η εφημερίδα, βέβαια. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Αυτά που είπε χθες στη Θεσσαλονίκη. Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή, το είπε. Και έβαλε κάποιο σε προβληματισμό. Κάτι θα έχει στο μυαλό του, δηλαδή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Με μεγάλα προβλήματα, όπως πάντα θα λέγαμε, μάλλον τα τελευταία χρόνια ειδικά, και ελλείψεις, ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά, αύριο. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Έτσι τα χαρακτηρίζει εδώ η εφημερίδα. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25 έως 27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος, υποστηρίζει η εφημερίδα, βέβαια.

Η Political, η εφημερίδα Political, νέα τρικυμία σε εισαγωγικά στο Αιγαίο. Ασκήσεις σε εισαγωγικά πολέμου από τους Τούρκους. Δείχνουν

Δεκαμίλια, παρότι είναι δικαίωμά της. Ποτέ. Το έχει δηλώσει, το έχουν δηλώσει όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων 40 ετών, μην μπούμε και παραπάνω στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να τα αυξήσουμε τα χωρικά μας έδαφα. Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο, προφανώς είναι σε άλλη χώρα, δουλεύει τον κόσμο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το μανιφέστο που έχει μια τραγική επεξεργασία φωτογραφίας του κ. Τσίπρα, πραγματικά τραγική για προφανείς λόγους, η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης. Γι' αυτό και τον έχει φτιάξει λίγο ως καραγκιόζη, κάτι τέτοιο θυμίζει. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής. Το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής είναι ο κ. Τσίπρας. Εντάξει. Γελάνε και τα τσιμέντα, και μάλιστα τα τσιμέντα που έχουν φτιαχτεί με ανθρώπινα περιττώματα, αυτά που λέγαμε χτες στην Ινδία. Biohar. Λοιπόν, άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων, μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά, ενώ τα μαθηματικά της κυβέρνησης είναι μια χαρά, ας πούμε, δεν είναι καθόλου μπακαλίστηκα, ειδικά με τα επιδόματα που δίνει, που θα δώσει μάλλον. Καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη, απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι χαλάει το μανιφέστο? Αυτό αν δείτε τι απαξία έχει για πρώην βουλευτές ή τέως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τσιμουδιά για το που βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς. Αυτό έχει γίνει θέμα. Εμείς έχουμε να πούμε σχετικά με αυτό. Δεν ξέρουμε που βρίσκει τα λεφτά, προφανώς, η ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Δεν ξέρουμε. Ποιος είναι σε θέση στην Ελλάδα να μιλήσει για τέτοια θέματα? Να κάνει πραγματικά μάθημα, σε εισαγωγικά, σε οποιονδήποτε για τέτοιο θέμα. Όταν χρωστάνε τα δύο, η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι το Πασόκ η αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι μην μπερδεύεστε, γιατί οι περισσότεροι νομίζετε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καν στη Βουλή. Μην μπερδευόσαστε. Άλλο οι δημοσκοπήσεις, άλλο η Βουλή. Στη Βουλή λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ. Είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι. Έγινε δεύτερο κόμμα. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τα γνωστά τώρα μιλάμε, έγινε το Πασόκ. Το Πασόκ και τους περισσότερους βουλευτές. Είναι δεύτερο δηλαδή, μετά τη Νέα Δημοκρατία εννοείται. Λοιπόν, πόσα χρωστάει το Πασόκ στις τράπεζες κλπ? Κάτι εκατομμύρια. Αρκετά. Τι χρωστάει η Νέα Δημοκρατία? Κάτι εκατομμύρια. Αρκετά. Και αυτοί θα πούνε που βρίσκεται τα λεφτά η Ελλάς. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσανε. Μακάρι να μπορούσανε, πραγματικά θα ήταν πολύ καλό, πολύ υγιεινό σε εισαγωγικά για την ελληνική δημοκρατία αυτό, να μπορούν όντως κάποιοι να κάνουν μαθήματα σε άλλους για τις χρηματοδοτήσεις τους. Κανένας δεν μπορεί να κάνει μάθημα σε άλλους στην Ελλάδα για αυτά τα πράγματα. Γιατί θα αρχίσουν μετά οι άλλοι, ή ο κύριος Τσίπρας ή ο κάποιος άλλος, και να πει πού βρίσκει τα λεφτά ο τάδε, πού βρίσκει τα λεφτά ο άλλος, και θα πάμε σε ένα μήλο ο οποίος δεν έχει και καμία ουσία. Καμία πραγματικά ουσία. Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ή τουλάχιστον δεν είναι αυτό που προέχει. Τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών όσον αφορά την καθημερινότητά τους, και όσο και αν είναι αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας χυδαία, σε εισαγωγικά, είναι άλλα. Είναι ότι θα πάνε τώρα, και πάνε, και βλέπουμε ανθρώπους εδώ να πηγαίνουν να ψωνίσουν και περιμένουν να δουν μειώσεις και ψάχνουν να βρουν τους κωδικούς που είναι μειωμένοι. Και διαπιστώνουν φυσικά οι άνθρωποι που πηγαίνουν εδώ, στην Τρίπολη ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ, ότι οι κωδικοί που είναι μειωμένοι, δεν είναι μειωμένοι καταρχάς σε σχέση με τον Ιούνιο, είναι το ίδιο με τον Ιούνιο, γιατί δεν παγώσαν οι τιμές ποτέ. Και κατά δεύτερον, οι μειωμένοι κωδικοί είναι προϊόντων τα οποία δεν πολλούνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος υπουργός να έρθει να το τσεκάρει, μπορεί να έρθει να το τσεκάρει. Εμείς το έχουμε τσεκάρει. Άγριος βιασμός, άλλο θέμα, από γνωστό αντιφασίστα, συσσαγωγικά. Ανατριχιαστική καταγγελία γυναίκας για επώνυμο άνθρωπο των μίντια. Το κτίνος αυτό, είναι μια ανώνυμη όντως καταγγελία που έγινε στα social media, το κτίνος αυτό χρησιμοποίησε μια ευάλωτη γυναίκα, μια σκληρά εργαζόμενη μητέρα με μονογονεϊκή οικογένεια, βυθισμένη μέσα στο άγχος, την κατάθλιψη, με μηδέν ψυχικό σθένος, για να βγάλει τη διαστροφή και τη βία που είχε μέσα του, είπε κάποιος άλλος. Όλοι είχαν τον μη για καλό άνθρωπο, αντιρατσιστή και αντισεξιστή. Μάλιστα.

One Voice, όχι άλλο κάρβουνο, από την ταινία Ορατότης Μηδέν, τη γνωστή ταινία με τον Νίκο Κούρκουλο. Ο Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή. Επί πρωθυπουργίας του, η δικαιοσύνη και η αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους. Κύριε Σμυρλή, αφήστε τις ανοησίες, δεν τους συνέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αυτή έφερε την κανονικότητα συλλαμβάνοντας τη Χρυσή Αυγή, που καταδικάστηκε επί θητείας της, και άρα η Νέα Δημοκρατία την καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή. Ό,τι να είναι, λέει ο καθένας στην Ελλάδα. Ό,τι θέλει, λέει, γιατί απευθύνεται βέβαια και σε κάποια σχετικώς ουγγανά, εισαγωγικά. Και ο Σιακαντάρης, σύμβουλος του κ. Τσίπρα, παίρνει στο λαιμό του τον Τσίπρα. Είναι ο σύμβουλος του κ. Τσίπρα που είπε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Αρκεί να μην έχει Νέα Δημοκρατία αρχηγό τον κ. Μητσοτάκη. Είσαι... Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα. Τώρα, ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο κομμάτων, γιατί υπήρχε σχέση σε άλλες συνεργασίες στο παρελθόν. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας το έχει αποδείξει, συνεργάστηκε το 2015 με τους ΑΝΕΛ, έτσι, τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι δεν υπάρχουν, είναι στη φαντασία, είναι στην ιστορία πλέον, φανταστικό κόμμα του κυρίου Καμένου. Τι σχέση είχαν, ιδεολογική, όχι άλλη. Άλλη σχέση μια χαρά είχαν. Τι ιδεολογική σχέση είχαν? Καμία. Το έχει αποδείξει λοιπόν ο κ. Τσίπρας ότι προκειμένου να πετύχει το στόχο του, να κυβερνήσει αν θέλετε, δεν οροδεί προοδενός. Και πολύ καλά κάνει. Ποιος οροδεί δηλαδή? Άλλωστε, πώς κρίνονται μεγάλες προσωπικότητες στην ανθρώπινη ιστορία? Όταν θεωρούνται οι μεγάλες προσωπικότητες λοιπόν ότι είναι αξιόλογες, ή αν θέλετε έχουν θετική αξιολόγηση, όταν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Το ίδιο έκαναν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εκμεταλλεύτηκαν κάποιες ευκαιρίες, και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών, των μεγάλων προσωπικότητων δηλαδή, ήταν και χαρακτηριστικές περιπτώσεις σπεκουλαδόρων, με την καλή έννοια, ή αν θέλετε οπορτουνιστών, να το πούμε πιο ευγενικά. Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα. Η Νέα Ιερσέη, το New Jersey δηλαδή, η Νέα Ιερσέη, αποχαιρέτησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, Απόστολο. Σας μεταφέρω όλους την καρδιά μου και τις προσευχές μου. Εδώ θα είναι πάντα το σπίτι μου, είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες στα μεγάλα hedge funds. Από το Λονδίνο το θέμα, από το City όπως είπαμε πριν, από τη χώρα που πριν από μία δεκαετία προσπαθούσε να ανακόψει τη φυγή κεφαλαίων, η Ελλάδα επιχειρεί σήμερα να προσελκύσει μερικά από τα μεγαλύτερα hedge funds και private equity του Λονδίνου, καλώντας τα να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Αθήνα. Τη θεματική αυτή αλλαγή περιγράφουν οι Financial Times, αποκαλύπτοντας μια οργανωμένη κυβερνητική εκστρατεία για την προσέλκυση διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων, με βασικό όπλο ένα νέο ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Για τα fans όμως, έτσι, όχι για εσάς αγαπητοί ακροατές, όχι για εσάς, για τα fans.

Ούτως ή άλλως δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβει η κυβέρνηση να το κάνει και αυτό. Μήπως θα προλάβει να κάνει και 2-3 πραγματάκια σε εισαγωγικά ακόμα που ήθελε να κάνει και έχουν μπει ήδη, έχουν δρομολογηθεί. Δεν θα προλάβει να τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Θα δούμε η επόμενη θα κάνει. Όποια κι αν είναι. Παραιτήθηκε ερευνητής αυτό το θέμα που αναλύσαμε χθες της Anthropic λόγω φόβων για εκτός ελέγχου AI. Πάμε στον αντίποδα τώρα από την AI. Κυβωτός Ορθοδοξίας. Ο γέρον Αλέξιος Ξενοφοντινός στην Κυβωτό της Ορθοδοξίας στην εφημερίδα για το μακαριστό και χαρισματικό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Κύρο Διονύσιο, συναξάρι Αγίου Ανδρός. Τι είπαμε, αντίποδας της AI.

Η εφημερίδα απογευματινή. Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Επίσης, από ό,τι μάθαμε εμείς, συζητήσανε και για την κουζίνα. Τις συγκριτικές, αν θέλετε, τις συγκρίσεις μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής κουζίνας. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στη σχετική πλατφόρμα. Φαντάζομαι θα κρασάρει κι αυτή. Φαντασιώνεται πρωτιά σε εκλογές και κλείνει το μάτι στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα με την απογευματινή βέβαια. Ενεργειακός εφιάλτης. Παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε, πουθενά εισαγωγικά. Καλπάζουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές πάνω από 2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία. Για τη βενζίνη βέβαια εδώ αναφέρεται. Και έως 3 μεικτοί μισθοί, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, η αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Και φτάσαμε εσείως, συγγνώμη για την έκφραση, στην ελεύθερη ώρα. Κεντρικό θέμα, προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη, πάλι, για το 2027. Τα ίδια και χτες. Χάος και εμφύλιος. Από το 1991 μίλησε για πολιτιακή εκτροπή που θα έχει συνέπεια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια και πείνα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές το ελληνικό κοινωνικό σύνολο θα μπορούσε να κάνει και μια δίαιτα. Δεν είναι κακό. Βλέπε πείνα. Η μάχη της σημαίας. Η Μισέλνο στην Κρήτη και αφίσα του Πασόκ στα τουρκικά. Μα το Πασόκ δεν έχει σύνορα. Αυτό θα είναι το σφράγισμα. Η προειδοποίηση του Αγίου Παϊσίου για τις ψηφιακές ταυτότητες. Ναι, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε για τον Άγιο Παϊσίο, ότι είπε τρία πράγματα και αφού έφυγε από τη ζωή, εμφανίστηκαν 103 πράγματα ότι είχε πει. Και πώς τα δίθεν δημοκρατικά κόμματα, τα δίθεν δημοκρατικά κόμματα, ευνόησαν την άνοδο της ακροδεξιάς. Αντί να λύσουν τα προβλήματα του λαού, λένε όλους τους άλλους ότι είναι φασίστες. Παιδιά, δεν βγαίνει νόημα από αυτό, δεν είναι λάθος έκφραση. Λένε για όλους τους άλλους ότι είναι φασίστες. Μετά τη Γαλλία, την Ιταλία, ήρθε η σειρά της Γερμανίας. Το ίδιο θα πάθουν και στην Ελλάδα όσοι παριστάνουν τους προοδευτικούς και τους αριστεροθολοκουλτουριάριδες. Έκφραση από τη Χούντα αυτή. Γιατί πανηγυρίζουν Τραμπ και Πούτιν με τη νίκη του αφεντέ. Το πανηγυρίζουν, το έχει σε εισαγωγικά. Δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Όμως οι ιδεάτες τους είναι, γιατί να μην πανηγυρίζουν. Και είναι αυτεμπορική μαγνήτης, hedge funds η Αθήνα, Chris Rockos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα. Ενισχύεται η JP Morgan. Αυτή η JP Morgan, μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία της JP Morgan, η σωστή πλευρά της ιστορίας κιόλας. Η Ελλάδα στο ραντάρ και τον Citadel, Point 72, Μπαλιάσνη, Man Group, Marshall Wace, Brevan Howard. Όλες αυτά, όλα αυτά είναι hedge funds. Τι είναι τα hedge funds θα πείτε τώρα, το έχουμε αναφέρει ήδη. Είναι κεφάλαια, τα οποία είναι κεφάλαια, είναι κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι ακριβώς εταιρείες. Είναι μία. Κάποιοι άνθρωποι έχουν χρήματα. Πολλά. Έτσι. Και βάζουν τα χρήματά τους σε κάποια hedge funds. Τι κάνουν τα hedge funds τώρα που υποτίθεται ότι. Όχι υποτίθεται, ότι θέλουμε να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Τα hedge funds κάνουν μία δουλειά. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ κερδοφόρα τα περισσότερα. Όχι τα περισσότερα, αρκετά. Επενδύουν τα χρήματα κάποιων ανθρώπων σε κάτι για να τους βγάλουν κέρδος. Δεν κάνουν παραγωγικές επενδύσεις,
κατά κύριο λόγο, κάνουν τζόγο. Τζογάρουν. Και όπως είπε και ο τεράστιος βέβαια Σταύρος Ξαρχάκος το περασμένο Σάββατο σε συνευλία που έκανε στο Λυκαβητό, η Ελλάδα έχει καζινοποιηθεί. Έτσι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αναφερόμαστε βέβαια στις διαφημίσεις στην Ελλάδα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Ότι έχει γίνει ένα καζίνο η Ελλάδα. Και ακριβώς αυτό κάνουν και τα hedge funds. Παίζουν, αντί να παίζουν στο χρηματιστήριο δηλαδή, παίζουν με τις επενδύσεις που κάνουν. Οι επενδύσεις όμως αυτές κατά κύριο λόγο δεν έχουν παραγωγικό χαρακτήρα. Μη φανταστείτε δηλαδή ότι θα έρθει κανένα hedge fund εδώ και θα επενδύσει σε έργο, ας πούμε, στην ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου που έχει ξεκινήσει υποτίθεται, ή στην ανάπλαση του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό. Δεν κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Παίζουν με τα ομόλογα, παίζουν με κάποιες αποδόσεις και βγάζουν χρήματα για τους πελάτες τους. Αυτό κάνουν τα hedge funds. Διαχρονικώς. Και είναι τα κατεξοχήν, αν θέλετε, οι κατεξοχήν εκφράσεις επιχειρηματικές του λεγόμενου κερδοσκοπικού καπιταλισμού, στον οποίο έχουμε περάσει εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει πλέον κλασικός καπιταλισμός. Αν νομίζουν κάποιοι ότι υπάρχει κλασικός καπιταλισμός, αντί του κουκουέ να το νομίζει αυτό, πλάνονται, πλάνουν ικτρά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine, go and have your fun. Θα πάμε τώρα σε τοπικές ειδήσεις της περιφερίας Πελοποννήσου και φυσικά της Τρυπόλεως και της Περιφερειακής Ενότητας της Αρκαδίας.

Είχαμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρυπόλεως εχθές το βράδυ. Όπου μεταξύ άλλων πάλι είχαμε αναφορά στον αδριάντα του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλίμονο, σιγά μη και δεν έχουμε. Θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα μάλλον, να χρησιμοποιείται από κάποιους μέχρι να φτάσουμε στις δημοτικές εκλογές από ό,τι φαίνεται.

Είχαμε και αναφορά από τον τέος, τον πρώην Δημάρχο Τρίπολης, τον κύριο Γιάννη Μπρινιώτη και πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ βέβαια, σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία έχουν σταματήσει να λειτουργούν και στην Τρίπολη. Και βέβαια, για να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα, γιατί έχουμε ερωτηθεί από πολίτες, φίλους κλπ, ακροατές, τι έγινε με τους ΜΟΒ κάδους, οι οποίοι ως γνωστόν αφορούσαν τη είδη ένδυσης, υπόδυσης κλπ, παλιά, τα οποία κάποιος τα πήγαινε εκεί και μετά υποτίθεται ότι η εταιρεία που διαχειριζόταν τους ΜΟΒ κάδους τα μοίραζε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή τέλος πάντων τα διαχειριζόταν κάπως. Λοιπόν, έγινε το εξής απλό και έγινε και ερώτηση χθες από τον κύριο Γιάννη Κατσίρη. Η εταιρεία ζήτησε από το Δήμο να καταβάλει αντίτιμο, ενώ στην αρχή και δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα σε σύμβαση. Δεν έβγαινε η εταιρεία και ζήτησε από το Δήμο Τρίπολης να καταβάλει αντίτιμο. Ο Δήμος Τρίπολης αρνήθηκε και τελείωσε αυτό. Δεν υπάρχουν πλέον ΜΟΒ κάδοι, αν τους ψάχνετε. Περισσότερα σε λίγο από το Δημοτικό Συμβούλιο τη χθεσινή συνεδρίαση. Θα πάμε τώρα στο λακωνικό τύπο για να το πάρουμε με τη σειρά. Οικονομικός χάρτης και στοίχημα ως το 2030 με άμεσο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τα νέα κυβερνητικά μέτρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε παραπάνω με τα νέα κυβερνητικά μέτρα, διότι δεν θα εφαρμοστούν πολύ απλά. Ή τουλάχιστον δεν θα εφαρμοστούν έτσι όπως περιγράφηκαν. Δημογραφική καθίζηση γονατίζει σε εισαγωγικά την Πελοπόννησο, λέει ο λακωνικός τύπος. Διπλασιάστηκε σε μία δεκαετία ο ρυθμός πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Αλλά η κυβέρνηση πώς το αντιμετώπισε? Έβγαλε αυτό το, όπως ξέρετε, καταργήθηκε ο έμφυα για τους οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Κοσμοσυρωή αναμένεται πλέον, ειδικά στα χωριά της Κορτινίας. Επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης ανακηρύχθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας σε λαμπρή τελετή στην Αρεόπολη. Πάμε στη Μεσσηνία, Ελευθερία της Καλαμάτας. Μένουν Καλαμάτα τα δύο σούπερ γιότ, φέρνοντας προβολή και έσοδα στην πόλη το χειμώνα. Τα δύο σούπερ γιότ. Την πρόθεση να μείνουν για μήνες στο λιμάνι της Καλαμάτας έχουν τα δύο εντυπωσιακά γιότ, το Χαντάρ μήκους 136 μέτρων και το Μπλου μήκους 160 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας. Τα δύο γιγαντιαία γιότ είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και προσελκύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κόσμου που βρίσκεται και επισκέπτεται την παραλιακή ζώνη της πόλης. Ούτε καν να το σχολιάσουμε αυτό. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας και παραμείνουν για μήνες στο λιμάνι, ο Δήμος και η τοπική οικονομία θα έχουν έσοδα και πόλη προβολή και διαφήμιση. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τώρα, η οικονομία της Καλαμάτας θα ωφεληθεί επειδή θα υπάρχουν δύο γιότ εκεί και θα τα βλέπει ο κόσμος? Να πούμε ότι θα τα επισκεπτόταν ο κόσμος με κάποιο αντίτιμο έστω, να το καταλάβουμε. Επειδή θα είναι δηλαδή δύο σούπερ γιότ στο λιμάνι της Καλαμάτας και θα μείνουν για μήνες, θα ωφεληθεί η τοπική οικονομία. Ο λίγο τι κατάντια, αγαπητοί. Έτοιμα άμεσης μείωσης του ΦΠΑ, σε πιο ρεαλιστικά προβλήματα. Λύση στα προβλήματα ζητά ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, ο οποίος Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας καταγράφει όσον αφορά τα μέλη του μείωση του τζίρου. Όπως και ο Σύλλογος Εστίασης στην Αρκαδία, όπως ο Σύλλογος Εστίασης στην Κορινθία, όπως ο Σύλλογος Εστίασης στην Αττική, αν μη τι άλλο, ακόμα και στις Κυκλάδες θα λέγαμε. Μεσσηνιακός λόγος. Να και κάτι ενδιαφέρον. Με τριήμερες εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς του 1986, η Καλαμάτα θα τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων του Εγκέλαδου. Με ευρύ πρόγραμμα δράσεων από αύριο, Παρασκευή, μέχρι και την Κυριακή.
πολύ ενδιαφέρον. Και όπως λέει το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας, κεντρικό πυλώνα των εκδηλώσεων αποτελεί η επιστημονική συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, σε δύο μέρες. Η επιστημονική κοινότητα θα βρεθεί στο επίκεντρο με το συνέδριο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη, το οποίο συνδιοργανώνεται με το ερευνητικό πρόγραμμα Multimarex.

Το θάρρος Μεσσηνίας, 1,64 εκατομμύρια ευρώ για το πολύπαθο έργο Τζανέ Καλαμάκη, οδικό δίκτυο είναι, οδικό έργο. Αυτά τα χρήματα καλείται να πληρώσει για καθυστερήσεις η περιφέρεια Πελοποννήσου. Το εφετείο Τρίπολης δικαίωσε τον εργολάβο εκδίδοντας διαταγή πληρωμής για αποζημίωσή του. Δηλαδή, τι έκανε το εφετείο Τρίπολης? Έκρινε ότι για την καθυστέρηση του έργου, για το όποιο πρόβλημα στο έργο, δεν φταίει ο εργολάβος, αλλά φταίει το ελληνικό κράτος. Ή αν θέλετε, το ευρύτερο ελληνικό κράτος, όπως αυτό εκφράζεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο ευθύνεται η σημερινή περιφερειακή αρχή μόνο. Ευθύνονται και οι προηγούμενες. Βασικά, οι προηγούμενοι. Πληρώστε τώρα, όπως θα πληρώσουμε και εμείς βέβαια, αγαπητοί ακροατές, επειδή η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έκανε, οι υπηρεσίες της δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, και μετά όλοι μαζί να πάμε στην Καλαμάτα να δούμε τα δύο σούπερ γιότ. Γιατί έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ανακοινώσεις τώρα χρηστικού χαρακτήρα και όχι μόνο, ενημερωτικού θα λέγαμε χαρακτήρα. Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας σχετικά με την αυριανή έναρξη του σχολικού έτους και ειδικότερα σχετικά με τα δρομολόγια των μαθητών, όπως λέμε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οι ανάδοχοι μεταφορείς θα εκτελούν τα προβλεπόμενα δρομολόγια βάσει της ενημέρωσης που έχουν λάβει από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις σχολικές μονάδες. Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία της τακτικής συγκοινωνίας του ΚΤΕΛ Αρκαδίας θα μεταφέρονται δωρεάν μέχρι την παραλαβή του ειδικού μαθητικού δελτίου. Κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας των σχολείων και μέχρι να οριστικοποιηθούν όλες οι μεταβολές στις ανάγκες μεταφοράς, τα δρομολόγια θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Οι διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να αποστέλουν σε συνεχή βάση στις αντίστοιχες διευθύνσεις εκπαίδευσης τις μεταβολές που αφορούν τα στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών και τα ορολόγια προγράμματα, ώστε αυτές να διαβιβάζονται στους υπεύθυνους σχεδιασμού των δρομολογίων. Ιδιαίτερη προσοχή επισημαίνεται στη διαδικασία ενημέρωσης από τους γονείς. Οι γονείς των μεταφερόμενων μαθητών θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα στην οποία φυτά το παιδί τους, η οποία στη συνέχεια θα ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Φυσικά έχουμε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, το Σάββατο σε τμήμα του Δημοτικού Διαμερίσματος της Τρίπολης Λεβιδίου και βασικά στη Γεώτρηση Κουμαρέλα. Το Σάββατο λοιπόν από τις 8.30 έως τις 2 διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη. Επίσης το Σάββατο στα δημοτικά διαμερίσματα της Γορτινίας, Βαχλιά και Δήμητρα από τις 8.30 μέχρι τις 3. Και φτάνουμε τη Δευτέρα, 14 Σεπτέμβρη, στη Γορτινία. Σε αρκετές περιοχές προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Καταρχάς από τις 8 έως τις 2.30 στα δημοτικά διαμερίσματα Περδικονέρη στα Τρόπαια, από την είσοδο των Τροπαίων, από το Βυζίκι έως την πρώην τράπεζα Πειραιός, όπως λέει η ανακοίνωση, εκατέρωθεν του δρόμου και μέχρι την οικία Μπαρλαμπά και το κέντρο υγείας και το δημοτικό σχολείο. Πολύ αναλυτική θα λέγαμε περιγραφή. Και στους οικισμούς Αγίου Ιωάννη, Λακώματος, Μπουλιάρη, Συριαμάκου και Ρέσοβα Φτεριά. Τώρα από τις 12 ως τη 1.30 επίσης στη Γορτινία θα έχουμε προγραμματισμένο διακοπή ρεύματος στα δημοτικά διαμερίσματα Σπαθαρίου, Λευκοχωρίου, Βυζικίου, Καλιανίου, Δόξας, Σταυροδρομίου, Καστρακίου, Αιτοράχης, Λυσαρέας, Σαρακινίου και σε τμήμα του Δημοτικού Διαμερίσματος Τροπαίων, Λοιπά Τρόπαια και Γυμνάσιο Λύκειο Τροπαίων. Όσον αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας, έχουμε σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, στην Αρκαδία εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις απατών και αποπειρών αυτών σε καταστήματα ψηλικών που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τις 26 του 2026, τον Ιούνιο δηλαδή, έως τις 11 τον Ιουλίου του 2026 στην Τρίπολη. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 36χρονου ημεδαπού. Τα έκανε όλα μόνος του. Λοιπόν, πάμε σε ανακοίνωση του Δήμου Μεγαλόπολης, όπου όπως αναφέρεται, ο Δήμαρχος, ο κ. Μιχόπουλος, προέβησε σημαντικές επαφές στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Συνεντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε επαφές με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και υπουργούς. Βασικά φωτογραφήθηκε από ό,τι βλέπουμε εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι άλλο έκανε. Υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή Μεγαλόπολης, ο Δήμος αν θέλετε, ότι αξιοποίησε στο έπακρο ο Δήμαρχος την παρουσία του στη συμπρωτεύουσα, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων. Στο επίκεντρο όλων των επαφών και συζητήσεων τέθηκε η προώθηση, όπως πάντα υποστηρίζει η ανακοίνωση, των μεγάλων και κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν το Δήμο Μεγαλόπολης, με βασική προτεραιότητα την επίσπευση των μεγάλων έργων υποδομής και ανάπτυξης που έχουν επίσημα εξαγγελθεί, να πούμε εμείς ότι έχουν εξαγγελθεί εδώ και κάτι χρόνια. Αλλά προφανώς πρέπει να οριμάσουν τα έργα.

Ανακοίνωσε τώρα της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας σχετικά με το κήρυγμα της Κυριακής.

Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν 13 Σεπτεμβρίου, τη λεγόμενη Κυριακή πρώτης υψώσεως, υπάρχει σχετική ανακοίνωση που είναι το κήρυγμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως, που θα ακουστεί στις 13 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας, για όποιον θέλει να το διαβάσει πριν το ακούσει κιόλας, εφόσον πάει βέβαια την Κυριακή σε κάποια από τις εκκλησίες της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Και πάμε σε μια ανακοίνωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος σχετικά με την άδεια σχολικής παρακολούθησης. Αφού από αύριο, όπως ως γνωστόν, ανοίγουν τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα και στην Τρίπολη και την Αρκαδία φυσικά. Η ΓΕΣΕ λοιπόν, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Και μεταξύ άλλων χορηγείται η άδεια, έτσι, χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Και για λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα, ας δούμε δύο θέματα, δύο-τρία θέματα τα οποία θίχθηκαν εχθές στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Να δούμε, ας πούμε, τι θα προτείνει ο Δήμος Τρίπολης να ενταχθούν ως έργα στην ανακοίνωση που, στην οποία προέβη η Περιφέρεια σχετικά με τα χρήματα που θα δοθούν για αθλητικές υποδομές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Τρίπολης λοιπόν, σύμφωνα και με όσα υπόθηκαν εχθές, θα καταθέσει προτάσεις για την υλοποίηση κλειστού προπονητηρίου στίβου και γηπέδου μπάσκετ τύπου μπαλόνι.

Λοιπόν, τώρα επειδή όντως είναι ένα θέμα που εδώ και καιρό απασχολεί την τοπική κοινή γνώμη και υπόθηκε και χτες, καθώς έκανε σχετική ερώτηση ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, μην παράξει τον κύριο Σμενιώτη, προς το Δήμαρχο Τρίπολης και τη Δημοτική Αρχή, πότε θα αρχίσει να λειτουργεί το κολυμβητήριο. Το οποίο λειτουργήσε βέβαια το καλοκαίρι, έγινε ένα κάμπ για παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το κολυμβητήριο να λειτουργεί 28 Σεπτεμβρίου, μαζί με την άλωση δηλαδή, τις εκδηλώσεις άλωσης Τρίπολης, τότε που θα ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις για την άλωση, θα ξεκινήσει να λειτουργεί και το κολυμβητήριο το κλειστό. Λοιπόν, τώρα με ποιους όρους θα λειτουργήσει. Καλά θα είναι, καθώς θα είναι καλά τα νέα για τους συλλόγους, θα λέγαμε. Μικρό το κόστος για τη χρησιμοποίηση του κολυμβητηρίου. Για τα φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, το κόστος χρήσεως θα είναι 30 ευρώ από 40 που ήταν. Τώρα σχετικά με το πόσο θα τα λειτουργικά έξοδα, πώς θα κοστίσει η λειτουργία του κολυμβητηρίου, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κυρίου Κατσίρη, ο κύριος Τζιούμης, ο δήμαρχος Τρίπολης, απάντησε ότι για να δουλεύει το χειμώνα το κολυμβητήριο χρειάζονται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. Φυσικά οι εγκαταστάσεις θα παραχωρούνται δωρεάν στα σχολεία, το τόνισε γι' αυτό ο Δήμαρχος Τρίπολης.

Επ' της ουσίας ο κανονισμός λειτουργίας του κολυμβητηρίου, του κλειστού κολυμβητηρίου της Τρίπολης εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα κατά πλειοψηφία, θα λέγαμε, γιατί ψήφισε ο κύριος Αγγελάκος παρόν, γιατί δεν δημοσιεύτηκαν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι άδειες λειτουργίας του κολυμβητηρίου, που υπάρχουν βέβαια, και θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, να λειτουργεί 28 Σεπτεμβρίου κανονικά.

Και βέβαια χτες είχαμε και μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε στον χώρο εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου της Αρκαδίας σχετικά με την αυριανή, από αύριο, τριήμερη εκδήλωση στην Πλατιάρο στο Tripolis Street Food Festival. Από αύριο λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 13. Τριήμερο εκδηλώσεων στην Πλατεία του Άρεως. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν εχθές στη συνέντευξη τύπου, θα συμμετέχουν συνολικά 20 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 10 προέρχονται από την Τρίπολη.

σε ερώτηση που απευθύνθηκε προς τον πρόεδρο του Μεσδρίου, τον κύριο Γιάννη Τρουπή, για ποιο λόγο, σχετικά με τους λόγους που έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να μην συμμετέχουν, ο κύριος Τρουπής είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές από την νομοθεσία, προβλέπονται από την νομοθεσία, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ένα τέτοιο φεστιβάλ πιο σύνθετη διαδικασία.

Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο έρχεται ο Χρήστος Καρνίζης και το Arcadia Sport Show. Σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
4: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
11: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
11: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
11: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
11: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
14: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
15: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
8: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Kiss me, richtig, ganz egal wo. Au. Kiss me, richtig, ganz egal wo.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί προσωρινά. Μετά θα είμαστε και από τις 6 παρατέταρτο. Καθώς είναι ημέρα αγώνα σήμερα, 6 παρατέταρτο, το πρώτο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ για την League Phase του κυπέλου Ελλάδας αντιμετωπίζει τον Άριστο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πριν προχωρήσουμε στα του αγώνα, να πούμε ότι τα εκδοτήρια του γηπέδου, για όσους ενδιαφέρονται, θα ανοίξουν στις 4 παρατέταρτο, δηλαδή 2 ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

hands up, come on. Χτες ανακοινώθηκε η αποστολή του Αστέρα Άκτορ για το σημερινό παιχνίδι. Εδώ βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ο ιδιαίτερος κανονισμός της φετινής διοργάνωσης. Ο περιορισμός, να τον πούμε έτσι, που θέτει η ΕΠΟ όσον αφορά τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην αρχική δεκάδα, να υπενθυμίσουμε τον κανονισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές στην αρχική δεκάδα, γεννηθέντες από το 2004 και μετά, και του χρόνου θα είναι και πιο έτσι αυστηρό το ηλικιακό όριο, θα μετακινηθεί κατά δύο χρόνια. Άρα λοιπόν αυτός ο περιορισμός που μπαίνει βάσει της προκήρυξης και του κανονισμού ενδεχομένως να έχει έτσι επιπτώσεις και στην κατάρτιση των εντεκάδων. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίκο Παπαδόπουλο. Επέστρεψε στην αποστολή ο Μπαρτόλο. Οι τρεις τερματοφύλακες Χατζη Εμμανουήλ, Κρυαράς και Καρκαδιάρης. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ και Του Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Καλτσάς, Κότσιρας, Μέντες, Σίλβα, Κιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλος, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα και Πέρες. Και για τις δύο ομάδες και για τους δύο σημερινούς αντιπάλους, και για τον Αστεράκτορ και για τον Άρη, βέβαια υπάρχουν και οι προσεχείς υποχρεώσεις την Κυριακή, και οι δύο ομάδες δίνουν σημαντικά παιχνίδια. Ο Αστεράκτορ φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Άρης παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενδεχομένως να δούμε rotation και από τους δύο προπονητές. Δεν έχει ανακοινώσει ο Άρης αποστολή, αλλά το ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη λέει ότι θα κάνει έτσι ένα φρεσκάρισμα στην εντεκάδα του ο Μιχάλης Γρηγορίου, που είναι φέτος ο προπονητής στον Άρη, έχοντας υπόψη βέβαια ότι δεν είναι και αυτό ένα εύκολο παιχνίδι. Είναι σημαντικό και για την ομάδα του Άρη.

Σέντρα λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 6 παρατέταρτο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είπαμε μάλλον για την διάθεση των εισιτηρίων, θα αρχίσει από τα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 4 παρατέταρτο. Φιλάθλους θα έχει και ο Άρης και θα φιλοξενηθούν στη θύρα 4 του γηπέδου του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Τζίλο να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και με τον απογευματινό αγώνα θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Χτες είχαμε το δεύτερο από τα τρία παιχνίδια. Εύκολα ο κυπελούχος Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0. Ο goalkeeper των φιλοξενούμενων Αστράς με πολλές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε αφήσει την μπάλα να μπει στα δίχτυα. Στο δεύτερο σκόρα Ρόφι με Νους στο 54, Γκονζάλες στο 62 και τον Θεοδωσουλάκη στο 65 λεπτό της αναμέτρησης. Έφτασε τους 4 βαθμούς ο Όφη στην βαθμολογία της League Phase. Έχει τη χθεσινή του νίκη και την ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική στο γήπεδο της Τούμπας.

Να πούμε ότι για την τρίτη αγωνιστική, η οποία δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη είναι για την ερχόμενη εβδομάδα, ο Αστέρας Άκτορ θα πάει στη Νέα Ιωνία του Βόλου να αντιμετωπίσει την Νίκη Βόλου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Καλαμάτα Λάρισα, Άρης Μαρκό, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Χτες ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική στη Superbet League 2 με το παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Το σκορ άνοιξε ο Ζουγλής, ο πρώην παίκτης του Αστέρα Άκτορ, για τον Ολυμπιακό Β στο 73ο λεπτό. Ισοφάρισε με τον γκολ να μπαίνει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Συφνέος για τον ΠΑΟΚ Β. Έτσι λοιπόν στη βαθμολογία μετά την πρεμιέρα, την ολοκλήρωση μάλλον της πρεμιέρας, οι τρεις βαθμοί ήρθαν για τον Πανιόνιο, την Άθενς Καλυθέα και τη Μαρκό. Έναν βαθμό από όλων ένας Καλαμαριάς, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος, Ολυμπιακός Β, Λάρισα, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β, Πανθρακικός και Πύργος, χωρίς βαθμό Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός και Αστέρας Β Άκτορ.

Η δεύτερη αγωνιστική θα ξεκινήσει το Σάββατο που έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουν στις 4 Μαρκό Άθενς Καλυθέα, στις 6 Λάρισα Ζάκυνθος. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ. Το παιχνίδι της Νίκης Βόλου στις 4, στις 5 το Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ. Στις 5 και το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο. 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου οι υπόλοιπες δύο αναμετρήσεις. Στις 4 Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνεδρίαση της Stichman Super League, συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αρχικά ορίστηκε το πρόγραμμα των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, των υπολείπων αναμετρήσεων δηλαδή για το 2026, ενώ μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση σίγουρα είναι και αυτή που έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ που είναι μέλη της Super League, με θέμα έτσι, τη συζήτηση και να πάρθουν κάποιες επί της αρχής αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος της Stichman Super League μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών εσόδων. Και εδώ είναι σίγουρο ότι θα έχει πολύ ψωμί η συγκεκριμένη ιστορία, καθώς μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες κάποιων ΠΑΕ που έχουν δικά τους τηλεοπτικά μέσα ή έχουν δικές τους εταιρείες της διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Έτσι. Έχει πολύ ζουμί και πολύ ψωμί, γιατί φαντάζει για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα λίγο δύσκολο, μιας και εμπλέκονται και επιχειρηματικά σχέδια, να έρθει έτσι απλά και εύκολα μια τέτοια συμφωνία.

Να πούμε επίσης, επιστρέψουμε στη Super Bet League 2, ότι το προσεχές παιχνίδι του Αστέρα Β' Άκτορ στις Έρες με τον Πανσεραϊκό θα διαιτητεύσει ο Τσιάρας από την Καβάλα. Βοηθή του θα είναι η Νίξας από τη Λάρισα και Φακανάς από τη Μακεδονία. Όπως είπαμε, ορίστηκε το πρόγραμμα των υπολείπων αναμετρήσεων της Στίχημαν Super League για το 2026. Το πιο πιθανό είναι ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και επισήμως, καθώς έχουν οριστεί μόνο μέχρι την τέταρτη αγωνιστική αγώνες. Και μιλώντας για πρόγραμμα, έχουμε σήμερα και μια εξαναβολής αναμέτρηση το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Κηφισιά στο παιχνίδι στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, το οποίο είχε αναβληθεί μετά από σχετικό αίτημα του Παναθηναϊκού λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Conference League.

Χθες ξεκίνησε και ο θεσμός του κυπέλου ερασιτεχνών Ελλάδας. Οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και οι κυπελούχοι των ποδοσφαιρικών ενώσεων μπήκαν στη μάχη σε αυτή την πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί σε δόσεις. Θυμίζουμε ότι ο Πανθυριατικός που εκπροσωπεί την Αρκαδία στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα παίξει το Σάββατο στο γήπεδο της Κορίνθου, θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα του ΠΑΣ Κορίνθου. Στις 4.30 θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη αναμέτρηση, την ομάδα του ΠΑΣ Κορίνθου που θα βρει μπροστά του ο Πανθυριατικός και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα που είχαμε χτες, δόξα νέου σίδερο χωρίου Καβάλα 0-1, Απόλλων Ευρωπού ΠΑΟΚ Κριστόνος 2-4, ΑΟΠΟΝΤΙΟ Νέας Αμισού Απόλλων Παραλιμνίου 0-2, Νάουσα ΜΠΑΜ FC 1-0, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1, Δόξα Ασυρού Ακρίτες Σικαιών 0-1, Πιερικός Ερμής Εξοχής 2-2, 5-4 στα πέναλτι, Ολυμπιακός Βόλου Ελασσόνα 2-1, Ατρόμητος Παλαμάς Αρακινός Βόλου 2-2, 3-4 στα πέναλτι, Παναγρηνιακός Λευκύμη 3-0, Παλιξουριακός Τηλικράτης Λευκάδας 2-0 και σε μια ακόμη αναμέτρηση που έγινε χτες και μάλλον Πυθαγόρας, να δούμε και το παιχνίδι που έγινε σε Σάμο, Όμηρος Καλλιμασιάς 1-3, και σε ένα παιχνίδι που έγινε χτες με δύο ομάδες που θα βρει επίσης ο Πανθυριατικός μπροστά του στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, στην Αμαλιάδα ο τοπικός αστέρας επικράτησε του Πανθουριακού με 2-1. Οι ομάδες αυτές πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα με τις αναμετρήσεις Βύρων Καβάλας Αρδάς Καστανέων, Κυλκυσιακός Πολύκαστρο, Βέρεια Πανεδεσαϊκός, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονικός Σιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος, Αθλητικός Όμιλος Δόξα Μασχολουρίου Διγενής Νεοχωρίου, στην καρδίτσα αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί να ακούτε και περιοχές που δεν ξέρετε που βρίσκονται. Στα Τρίκαλα, η Κυπελούχος Τρικάλων, τα Μετέωρα, παίζουν με τον περσινό κάτοχο του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, τον Αθλητικό Όμιλο Τρικάλων. ΠΑΣ Γιάννενα Άρης Φιλιατών, Φωκικός Κηφισός είναι το πρόγραμμα των σημερινών αναμετρήσεων. Επίσης σήμερα θα γίνει και στη Ρόδο το παιχνίδι Αέρα Φάντου Ιάλισσος. Οι ομάδες αυτές που προκρίθηκαν θα πρέπει να περιμένουν και τη διεξαγωγή της δεύτερης φάσης που περιλαμβάνει αναμετρήσεις μεταξύ ομάδων που προκρίθηκαν άνευ αγώνα, και μετά θα ξαναχωριστούν τα σωματεία που συμμετέχουν γεωγραφικά, να ακολουθήσει νέα κλήρωση, όπως είπαμε, με κυρίως γεωγραφικά έτσι κριτήρια. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση.

0: Γυρίζουμε από Πετρουσέντα, από τον Ρεγκής και Βαλιάνο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλά κμεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτώνης.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutri Valley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου. Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, να θυμίσουμε από τις 4 παρατέταρτο ημέρα αγώνα σήμερα για το κύπελλο Ελλάδας, Αστέρας Άκτορ Άρης. 4 παρατέταρτο ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της Στίχημαν Super League μέχρι και τη 16η αγωνιστική. Πάμε λοιπόν την 5η αγωνιστική για τον Αστέρα Άκτορ, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις 7 στο Παγκρίτιο Όφη Αστέρας Άκτορ. Έκτη αγωνιστική, εδώ μεσολαβεί ένα 20ήμερο διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Την έκτη αγωνιστική λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Έβδομη αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ στο ΆΚΑ. 8η αγωνιστική. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, Λεβαδιακός. Ένατη αγωνιστική, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ΠΑΟΚ Αστέρας Άκτορ, στις 7. Δέκατη αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοέμβρη, στις 5 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα. Εντέκατη αγωνιστική, και εδώ μετά από ένα 15ήμερο όμως, πάλι διακοπή για εθνικές ομάδες και όχι το 20ήμερο του Σεπτεμβρίου. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 5 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Άρης. 12η αγωνιστική, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 5 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Αστέρας Άκτορ.

Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα. 13η, το πρόγραμμα του Αστέρα Άκτορ. 13η αγωνιστική, Κυριακή 6 Δεκέμβρη, στις 4 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. 14η αγωνιστική, Σάββατο 12 Δεκέμβρη, 7.30 στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ. 15η αγωνιστική και τελευταία για το 2026, Σάββατο 19 Δεκέμβρη, 7.30 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ ΠΑΟΚ. Και το πρώτο παιχνίδι του 2027 για τη Στοίχημαν Super League. Είναι ντέρμπι και αυτό. Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 5, Αστέρας Άκτορ Παναθηναϊκός στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όσον αφορά τα ντέρμπι του πρωταθλήματος, Κυριακή 11 Οκτωβρίου για την 6η αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, καλά ντέρμπι τώρα κατ' όνομα, γιατί και πολλές άλλες αναμετρήσεις εξελίσσονται σε ντέρμπι. Κυριακή 1η Νοέμβρη για την 9η αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Κυριακή 8 Νοέμβρη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και το Παναθηναϊκός όφι, με την εικόνα που έχει όφι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ντέρμπι. Κυριακή 29 Νοέμβρη, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σάββατο 5 Δεκέμβρη, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και όπως είπαμε, έχουμε δύο συνεχόμενα ντέρμπι για τον Αστέρα Άκτορ, στο τέλος του 25 με τον ΠΑΟΚ και στις αρχές του 26 με τον ΠΑΟΚ και στις αρχές του 27 με τον Παναθηναϊκό. Πρώτο ντέρμπι του 2027 στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Πάμε Ευρώπη, πάμε Champions League. Χτες είχαμε 6 παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε παραστάσεις για ένα ρόλο, είχαμε και αμφίροπες αναμετρήσεις. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποκαταρακτώδη βροχή να συντρίψει τη Φέγενορτ με 5-1. Ραφίνια στο 3. Αντεγέμι στο 22. Ραφίνια και πάλι στο 57. Γιαμάλ στο 77. Και Γκαμπριέλ Χεσούς στο 85. Τα γκολ για τους Μπλαουγκράνα. Ο Στέχιν είχε μειώσει προσωρινά σε 4-1 στο 82ο λεπτό. Εύκολη νίκη και για τη Στουτγκάρδη, επικράτησε τη Σβίγκινγκ με 3-1 με χάτρικ του Ντεμίροβιτς και αυθεντικό χάτρικ, μιας και τα 3 γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο 20, στο 26 και στο 32 είχε ισοφαρίσει το ενδιάμεσο η δανέζικη ομάδα με τον Τρίπιτς στο 22. Στα ντέρμπι τώρα, νίκη με ανατροπή για την Λίβερπουλ. Επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Γιορέντε είχε ανοίξει το σκορ στο 17ο λεπτό. Ο Σόμπο Σλάι στο 40 το 1-1 με εξαιρετικό σουτ ο Μακάλιστερ στο 50 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 2-1. Νάπολη Άρσεναλ με ασίστ του Τζόλι, ο οποίος είχε μπει πριν από 9 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο στο 75. Ο Όντεγκαρντ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Εύκολο έργο και για την Πάρη, όπως φαίνεται και από το τελικό σκορ, 6-1. Ντεμπελέ στο 17 και στο 23. Τόρες χατρίκ στο 31-47 και στο 57. Μείωσαν με πολύ ωραίο γκολ του Καμαρά οι φιλοξενούμενοι σε 5-1 στο 58. Φελίπε Ρουίθ στο 87 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ανατροπή και στη Λισαβόνα με την Γαλατά Σαράι να προηγείται με αυτόν τον γκολ του Ινάθιο στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατάμω στο 27 έκανε το 1-1. Σουάρεθ με πέναλτι που αμφισβητήθηκε εντονότατα από τους Τούρκους το 2-1. Ένα εξαιρετικό γκολ του Ζάλασάρ στο 63 διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Σε μία ημέρα όπου δεν είχαμε ισοπαλία. Κάτι που συνέβη και την Τρίτη, δηλαδή σε 12 παιχνίδια μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένα ισόπαλο. Και σήμερα θα ολοκληρωθεί, με συγχωρείτε, η πρώτη αγωνιστική. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε 2 παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόφεν Σαχτάρ. Και στις 10 Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγας Λαντς.

Πάμε στο κουπόνι της στοίχημα.gr. Ξεκινάμε με την αναμέτρηση του κυπέλου Αστέρας Άκτορ Άρης. Άσο στο 3.44, Χ στο 3.59, το διπλό στο 2.32. Over 2.5 γκολ στο 1.98, Under 2.5 στο 1.85, Goal στο 1.75, ενώ γκολ σε απόδοση 2. Ενισχυμένη απόδοση over 5.5 κάρτες, over 8.5 corner και over 2.5 γκολ στο 7.59. Ενισχυμένη απόδοση επίσης, goal με νίκη του Άρη και σκόρερ τον Μανού Γκαρθία στο 7.70. Παναθηναϊκός Κηφισιά για τη Στίχημαν Super League, άσο στο 1.27, Χ στο 5.60, το διπλό στο 12.50, over 2.5 γκολ στο 1.65, under 2.5 στο 2.25. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 5.5 συνολικά κάρτες, over 8.5 σούτ στην εστία και over 8.5 κόρνερ στο 8.04. Ενισχυμένη απόδοση να επιτευχθούν πάνω από ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το γκολ στο παιχνίδι και ένα σκοράριο Τετέι κόντρα στην προηγούμενη ομάδα του στο 7.37. Στα παιχνίδια τώρα του Champions League, Bayern Μονάχου Bodo Glimt, άσο στο 1.10, Χ στο 10.75, το διπλό στο 21. Eindhoven Σαχτάρ, άσο στο 1.52, το Χ στο 4.60, το διπλό στο 5.70. Φενέρμπαχτσε Ρώμα, από τα πιο αμφίρωπα παιχνίδια της σημερινής αναμέτρησης, άσος στο 3.66, το Χ στο 3.82, διπλό στο 2.15, over 2.5 goal στο 1.65, under 2.5 στο 2.27. Ενισχυμένη απόδοση, over 2.5 goal, over 8.5 shoot στην εστία και νίκη της Ρώμα στο 4.12. Κόμο Λειψία, πρωτάρα η Κόμο που έκανε πέρσι μια εξαιρετική πορεία και τη συνεχίζει φέτος στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Άσο στο 1.82, Χ στο 4.37, διπλό στο 4.49. Σλάβια Πράγας Λαντς, άσο στο 2.67, Χ στο 3.45, το διπλό στο 2.57. Στο πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στις 6 παρατέταρτο από το Sky, Αστέρας Άκτορ Άρης. Magenta Sport 5 στις 8 παρατέταρτο, Eindhoven Σαχτάρ. Magenta Sport 4, Φενέρ Ρώμα. Από το Magenta Sport 1, 8 παρατέταρτο, λεπτό προς λεπτό. 9 και 4 από τον Sky, Παναθηναϊκός Κηφισιά για τη Στοίχημαν Super League. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς για το Champions League στις 10. Magenta Sport 7, Slavia Praga Lanz. Magenta Sport 6, Como Lipsia. Magenta Sport 3, Manchester United Sabah Bakou. Και Magenta Sport 2, Bayern Monaco Bodo Glimt.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 6 παρατέταρτο από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Άρης, η αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
14: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτε σε σκέφτηκα.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
9: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
8: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
9: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
9: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
9: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
10: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: παθητικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέ Τζουβούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δε θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses imitos.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
9: Είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
12: Έφτασε!

0: κολλάκι από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Sir!

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξία.
7: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα. Σου και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
8: Καλησπέρα, μέρα αγώνα σήμερα για τον Αστέρα Άκτορ για την Nick Face του Κύπελλου Ελλάδος και τη δεύτερη αγωνιστική. Έχει ξεκινήσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης η αναμέτρηση με τον Άρη. Πάμε να δούμε τα αρχικά στοιχεία του αγώνα, τις δεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν δύο ομάδες. Για τον Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει επιλέξει Χατζημανουήλ κατά τα δοκάρια. Κόθερα Σίλβα στα δύο άκρα της άμυνας, Λάσκαρη Μπρόσον, Μέντες. Μάλλον με τρεις κεντρικούς θα δούμε σήμερα τον Στέλλα Άκτορ. Έντερ Κοζάρες, Μπουζούρκης, Κυπιώκα, Παπακανέλος και Μακέτα. Βασικό σχήμα στον πάρκο βρίσκονται οι Κρυαράς, Κακαδιάρης, Περεζίου, Χρυσόπουλος, Ζόγκου, Πίκο Μπαρτόλο, Πέρεθ, Κιτέρσος, Ρικαρδίνιο, Καλτσάς και Κετού. Ο Μιχάλης Γρηγορίου για τον Άρη ξεκίνησε με Ρικάρδο Μέλιο κατά τα δοκάρια, Πετρίς Γκαρθία, Ουαμέ, Ράτσιτς, Μυρ, Βοριαζίδη, Παλάσιος, Χαρούπα, Πούκαλο και Τιάν, Πατάρ, τον Πάγκο, Ιμάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Ρίτσαρτς, Λάιτσμαν, Αμπιάνο, ο παίκτης του Άρη που κλείσουμε την πρεμιέρα της Τίσμαν Σούπερ Λίγκ, είχε σκοράρει δύο φορές αυτό το γήπεδο κοντά στην Καλαμάτα, Γκαρέτ, Αλό, Τέλε, Παπασαραφιανός, Καμτσής, Γιαννιώτας, Μωρόν και Γιένσεν. Γιατί της αναμέτρησης ο Τζίλος, με βοηθούς την κυρία Κομισοπούλου και τον κύριο Μαριώτη. Τέταρτος ο Κατσικουριάνης, ένα παιχνίδι που διεξάγεται σε μια ηλιόλου στην ώρα, αλλά με αυξημένη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο θερμόμετρο. Ακόμα ένα ζεστό απόγευμα εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αστέρα Άκτορ να ψάχνει τη νίκη βέβαια, να κάνει έτσι ένα κίνημα θετικό, να πάρει 3 βαθμούς, καθώς η Lick Face έχει βαθμολογία όπως είναι και βέβαια να πάρει και μια ψυχολογική ένωση, καθώς προέρχεται από σερία αναπτυκτικών αποτελεσμάτων για το πρωτάθλημα. Θα είμαστε μαζί λοιπόν σε κάθε αξιόλογη στιγμή να σας ενημερώνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα όπως αναμένει για αναμέτρηση αστέρας Άκτορ Άρης.

Ένα το λεπτό και ο Αχάρας έχουν ανοίγει το σκορ. Βάρηκαν μια εκτέλεση φάλα από τον Μέντερ Γκονζάλες. Ο Τζόρνταν Σίλβα πήρε μια καρκοπτική παλιά. Πήρε την πάλα στα δίκτυα του Ρικάρντο Μέλιο. Μια φάση που την έχει πληρώσει αρκετά ο Αχάρας από την τεχνή χρονιά. Φέτος τον Άρη να δει την κόλπη στο κεντρικό αφηνικό δηλαδή. Του Αστεράτων να βρίσκεται αμαρκάρι στο σημείο τελική, μάλλον ήταν η καλύτερη θέση που είναι το και με χαρακτηριστικό παλιά. Έχει την μπάλα τα δίχτυα του Ρικάρντο Μέλιο, στο ένα το λεπτό, υπάρχει τη δάση του Ταμποφάρ. Έχει μια συνομιλία ο κύριος Δίος, μετά από τα δίχτυα περιμένουμε όλοι την τελική συνηγορία του διαιτητή αφού συνομιλήκαμε το ΒΑΡ. Την πρώτη ουσιαστικά στιγμή καλή, κατέρωθεν στο σημαντικό παιχνίδι, έντυπε το γκολ που δίνει το προβάδισμα. Δεν έχει να επικυρωθεί βέβαια για τον Αστεράτο. Όλοι σε αναμονή. Ακυρώνει το φουσάκι του γκολ, οπότε παραμένει το 0-0. Προφανώς χρήση τεχνολογίας ανάγκασε τους χειριστές του ΒΑΡ και συγκεκριμένη περίπτωση τον Κουμπαρά και τον Παπαπέτρη να υποδείξουν στον Τζίλο ότι δεν είναι εκείνο το κόλλο, οπότε παραμένει το 0-0 εδώ στο θεάτρο του Κολοκοτρώνης.

16ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραμένει το Αστέρας Άκτορ Άρη 0-0. Θυμίζουμε νωρίτερα από το 6 λεπτά στο 10, σε 9 μάλλον, ο Αστέρας Άκτορ βρήκε φυσιά. Μετά από τέμιση φάουλ του Έτερ Κοντζάλες, ο Τζόρνταν Σίλβα που είχε προωθηθεί για αυτή τη σημερινή μπάλα, έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρικάρντο Βέλιο, αλλά οι Κουμπαράκης και ο Παπαπέτρου, στο Μάρτι, πέδειξαν τις κανούς κέντρο του αμυντικού του Αστέρα Άκτορ, πέτρεχει offside, οπότε ακυρώθηκε το γκολ. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες δίνουν καμία διάθεση να κλειστούν, θέλουν και οι δύο, μιας και πρόκειται για το πρώτο τους παιχνίδι στο θεσμό, να ξεκινήσουν με το τρίποντο της νίκης. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στον Τρίπολη ξανά στις 23 Νοεμβρίου για την 11η αγωνιστική της Super League, μέρα Δευτέρα. Και ο Άρης νομίζουμε είναι η δεύτερη φορά που σκέφτεται το τέλος των κοινών της Κοπινής. Όλοι 18 λεπτό, παραμένει το 0-0 με διαφορετικό σύστημα σε ένας άξιο σήμερα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Στο βασικό σχήμα, με Δημήτρη Λάσκαρη και Αντώνη Παπακανέλη, θυμίζουμε και τους ηλικιακούς περιορισμούς που υπάρχουν στο κύπελλο Ελλάδος, όπου πρέπει δύο παίκτες να είναι κάτω από τον 21 ετών. 100 λεπτό παραμένει λοιπόν το 0-0. Thank you.

Εγώ θα ήθελα μισά του πρώτου ημιχρόνου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένα μέτρο στο Αστέρα Άκτορες με τον Άρη. Το 0-0 παραμένει, δηλώσει το πακεροτέν γκολ του Τζόρνταν Σίλβα. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης μετά από την ένδειξη του ΒΑΡ στον διευθυντή Δήλο. Θα λέγαμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλλουν την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Θα λέγαμε τόσο το Ατρόμητος όσο και ο Άρης προσπαθούν να παίξουν από δεξιά συμπαθέροντας τις εξαιρετικές των κετού του Αστέρα Άκτορες και των παράσιτων του Άρη. Οι άμυνες είναι καλά οργανωμένες και πλην τη φάση, όπως είπαμε, του ακεροθέντου στέρματος, δεν έχουμε δει κάποια άλλη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Μπαίνουμε στην 24 λεπτό, Αστέρας, Άκτορ, Άρης, 0-0.

21 του λεπτό, Αστέρας ΑΕΚ τώρα της παραμένει το 0-0. Θέλω να πω λίγο μια καλή στιγμή για τον Άρη, με τον Φουαμέ να γίνει καποδέκτης μιας βαθιάς μπαλιάς. Προσπάθησε να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Χατζημανουλίνη είχε αντιληφθεί τις προθέσεις του, έκανε έξοδο μετά από λίγες μπουλίες του και απομάκρυνε το κίνδυνο. Σε ένα παιχνίδι του είπαμε έχει καλό ρυθμό, οι ομάδες προσπαθούν να επιβληθούν, αλλά και οι αμυντικές γραμμές και των δύο λειτουργούν σε καλό επίπεδο στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε πάμε να μένει σε αυτό το παιχνίδι.

χάσαμε στο 34 στο Λοκοτρόνο. Το 0-0 παραμένει στο Λασάκτορ Άρης. Τον Λασάκτορ να βρίσκει δίχτυα στο 9 με την κεφαλιά του Σίλβα, αλλά τον Βάρνερ τον υποδεικνύει σε θέση offside. Να παιχνίδι με πολύ λίγες ευκαιρίες, να λέμε, και για τις δύο ομάδες που πέραν του αγώνα σήμερα έχουν υποχρεώσει την Κυριακή για το κουτάσμα της Super League. Το Αθένα Φάκτο θυμίζουμε θα υποδεχτεί τις 7 εδώ στο Θεοδωροσκόλο Κοντρός στην Τρίπολη την ΑΕΚ, ενώ ο Άρης έχει και αυτό το δύσκολο παιχνίδι, έχει τέλει τη Θεσσαλονίκη με τον ΦΑΟ. Αλλαγές και δύο δεκάδες για τους δύο προπονητές, συγγνώμη, εν όψη και των υποχρεώσεων στο κουτάσμα. Και η μπάλα είναι στα πόδια του Ρικάρντο Βέιν, του goalkeeper. Τον αφιλοξενούμενο δεν είναι μετά το ξύλογο, ενώ μπαίνουμε στο 36ο λεπτό. Αστέρας, Άκτορ, Άρης, 0-0.

πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη στο 36 με τους Θεσσαλονικείς να φεύγουν πολύ ωραία στην αντεπίθεση και τον Παλάσιος να γίνεται τελικός αποδέκτης της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή και από πλάγια θέση δοκίμασε να πλασάρει τον Χάτζη Μανουήλ, όμως έστειλε την μπάλα να περάσει μακριά από την ευθεία του. Σίγουρα πιο καλή ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους.

Я просто не стремлю фактику этой прокалечи силы на Турионту, потому что как-то что пазло класса ранкинга популярных, что мы отпешим к Македам мяч от на Мегали Ферриуси, και προσπάθειά του να φτιάξει ένα σουτ μετά από πάσα του Κουζούκη, ο Βίλιος έδειξε να κυνηγηθεί το παιχνίδι, το οποίο βέβαια δεν έχει σταματήσει, δεν έχει βγει μπάλα έξω. Ενδεχομένως για να εξεταστεί φάση από το Βάρη, ποιος αν έχει εξεταστεί. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνει νόημα ο Βίλιος στον Πάγκο, δείχνοντας ταυτόχρονα και τον ακουστικό του. Μια δύσκολη φάση, ο Μακέτα που ήταν σε θέση βολής, πολύ κοντά στο στριφτία του Ρικάρδο Βέλιο, δεν βρήκε την μπάλα και έπαιξε στο έδαφος, διαμαρτύρηκαν όλοι έντονα. Για απέναντι, ο Βίλιος ξαναλέμε, έκανε χαρακτηριστικό νόημα και στον Πάγκο της ομάδας του Αθεράκτος, ότι δείχνουν και το αρχιστικό του, δηλαδή προφανώς τον εγγραφή με τον Βάρ δεν υπήρχε καμία παράβαση. 400 λεπτό στο πρόβλημα του Κολοκοτρώνης, Αθεράκτος Άρης παραμένει στο 0-0.

Τελευταίο σύνδημα από τον διαιτητή Τρίλο για αυτό το πρώτο ημίχρονο που ήταν στόχο σε φάση. Οι δύο ομάδες πάνε ισόπαλες στην συμπολιτήρια. Χωρίς σκορ, νομίζουμε αφιερωμένο γκολ με υπόδειξη του ΒΑΡ. Γκολ που σημείωσε ο Τζόρνταν Σίλβα στο 1 λεπτό με κεφαλιά. Καταδικήθηκε σε δεξί offside. Ένα κοντινό που ξεκινά από δεύτερο ημίχρονο. Τώρα θα έρθουν αριθμοί 0-0.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
15: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
16: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
17: Ο Θόδωρος.
18: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
19: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
20: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
18: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
21: Θα σε θυμηθώ.
22: Την αγαπάω ρε φίλε.
23: Το ξέρω αδερφέ.
22: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
23: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
22: Γιατί?
23: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
22: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
23: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
22: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
23: Διεύθυνση, ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
22: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
24: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
25: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
26: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Ξεκίνησε τον δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μετά από 45 λεπτά Αστέρας, Άκτορ και Άρης δεν έχουν βρει δίκαια. Ή μάλλον για όσους συντονιστήκατε τώρα, σκόραρε ο Αστέρας Άκτορ στο 9, αλλά το γκολ που πέτυχε με κεφαλιά ο Τζόρνταν Σίλβα ακυρώθηκε με υπόδειξη του ΒΑΡ ως offside, οπότε παραμένει το 0-0. Χατζημανουήλ, Λάσκαρη, Σίλβα, Πρόσον, Κότσιρας, Μέντες, Έντερ, Βουζούκης, Κιμπιόκα, Παπαγαλίδος και Μακέντα, οι 11 που συνεχίζουν για τον Αστέρα Άκτορ και στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο αλλαγές έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ξεκίνημα της επανάληψης. Βγήκαν οι Μανουέλ Γκαρσία και Παλάσιος, στη θέση τους μπήκαν πέρα στον αγωνιστικό χώρο ο Καρέ, ενώ έχει και σβήσει ένα φάουλ. Ένα κόρνερ, συγγνώμη, ο Άρης και ο Γιαννιώτας ήταν η δεύτερη του αλλαγή. Τα παιχνίδι χωρίς φάση, όπως είπαμε στο πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση το ακυρωθέν γκολ του Αστέρα Άκτορ. Ο Άρης από την άλλη, θα λέγαμε, η μοναδική καλή στιγμή ήταν μια προσπάθεια του οργανωμένη αντεπίθεση και να σου του Παλάσιος μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Χατζημανουήλ. Έστειλε την μπάλα μου να περάσει μακριά από την ευθεία. Παραμένει λοιπόν το 0-0.

αφεντικό στο τέταρτο λεπτό στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Ακόμα δεν υπάρχει σκορ. Αφέρα σάκορα 0-0. Ακόμα δεν υπάρχει ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποιες υποδείξεις του Τζίλου έχουν επιφέρει εκνευρισμό και στον πάγκο του Αθεράκτορ και στην κερκίδα. Ήδη ο τεχνικός του Αθεράκτορ έχει δώσει εντολή και κάνουν ζέσαμα αρκετοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων στον πάγκο του. Διαθέσιμοι είναι οι δύο γκολκίπερ Τριανάς και Κακαδιάρης, καθώς και η Τερεβίου Χρυσόπουλος, Ζόγκου, Τσίκο, Μπαρτόλο, Πέρε, Γκιτέρσος, Ρικαρδίνιο, Καλτσάς και ο Κετού. Ενώ έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στο 55 για τον Αντώνη Παπακανέλο, για να βάλει τα κάνει στο πρώτο μισό. Παραμένει λοιπόν το Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0.

this and if you 28 λεπτό μετά στο πρώτο Κολοκοτρώνη, στο Αστέρα κάτω, Άρης παραμένει στο 0-0 και έχουμε γκολ. Γκολ με το στήθος. Με κάποιο τρόπο ο Μακέντα στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Ρικάρδο Μπέλιο και στη συμπλήρωση ενός μιας ώρας αγώνα μετά τη σέντρα από δεξιά ο Μπαρτέλο. Πέφτοντας, δεν ξέρω, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι το στήθος, αυτό που μετράει είναι ότι την έστειλε στα δίκτυα και έτσι λοιπόν ανοίγει το σκορ εδώ στο πρόεδρος Κολοκοτρώνης. Δεν ξέρω, ήταν πιο πριν ο Αντελόπουλος έκανε την πρώτη αλλαγή με τον Γουλιάν Μπαρτόλο να παίρνει τη θέση του Κιμπιόκου.

24 λεπτό, εδώ και 4 λεπτά ο Θερασάκτορ προηγείται του Άρη με 1-0 χάρη στον γκολ που σημείωσε ο Φεδερίκο Μακέντα. Ο Γρηγορίου, βλέποντας την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ, κάνει ακόμα 2 αλλαγές, βάζει 2 πολύ έμπειρους παίκτες. Βγήκαν Σούταλο και Μυρ, στη θέση τους ο Φαμπιάνο και ο σέντερφορ Λορέντσο. Φορώνει στην προσπάθειά του να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης, αν και θα επαναλάβουμε ότι σε αυτά τα 64-65 λεπτά που μένουμε τώρα, η ομάδα του Άρη στην ουσία δεν έχει κάνει την κλασική ευκαιρία για να απειλήσει την εστία του Αστέρα Άκτο, για να απειλήσει τον Βασίλη Χατζημανουήλ. Στο 65 λοιπόν, Αστέρας Άκτορ παραμένει 15 λεπτά μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη στο γκολ του Μακέντα.

Και στο 25 λεπτό και μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 2-0, πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Τσεδέρικο Μακέντα, ο οποίος μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή από διαγώνες, έκανε αυτή του πάρα κόντρα σε αμυντικό του Άρη, χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Ρικάρντο Βέλιο και πέρασε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, όπως είπαμε, για τον Αστέρα Άκτορ να πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα στο σκορ, να κάνει το 2-0 και πάλι με τον Μακέντα, ο οποίος όμως στάθηκε άτυχος στη συγκεκριμένη φάση, καθώς το σιού του μέσα από μεγάλη περιοχή, όπως είπαμε, χτύπησε στο δοκάρι. Ο Αστέρας Άκτορ που συνεχίζει την επίθεσή του προς τα καρέ των φιλοξενούμενων, με μια φάση διαρκείας, όταν είναι φίλος του κόρνερ και τον Μπαρτόλο, τελικά να μην μπορεί να βρει τον Παπακανέλο. Παραμένει λοιπόν το 1-0.

Στο 68 έρχεται η απάντηση για τον Άρη και το 1-1 με τον Λορέντζο Μωρόν να περνάει πραγματικά την μπάλα από τη μύτη της Βελόνας. Βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή ο απολύτερος Ισπανός σέντερφορ

την επίτευξη του τέρματος από Μακέντα, έρχεται ο Μπορόν να παίρνει το παιχνίδι της Λαΐτσα. Και έχουμε και την κίτρινη κάρτα στην συνέχεια για τον Πετρίσου Άρη. Τέρας άκρο λοιπόν, Άρης 1-1.

Στον 21ο λεπτό, αλλαγή center forward για τον Γιώργο Αντωνόπουλο με τον Φεδερίκο Μακέντα, τον σκόρε του Αστερά Άκτορ, να δίνει την θέση του στον Ρικαρδίνιο. Είπαμε ένα goal classes, σίγουρα, από τον Λορέντσο Μωρόν που έφερε παγωμάρα, καθώς ο Αστέρας Άκτορ ακόμη και μετά την επίτευξη του γκολ με τον Φεδερίκο Μακέντα δεν φάνηκε να θέλει να οπισθοχωρήσει για να κρατήσει το υπερπροβάδισμα, πίεζε, ήρθε όμως αυτό το κάποιοι θα το πούν τυχερό, ενδεχομένως όμως θα μιλάμε για τον Λορέντσο Μωρόν να μην ισχύει αυτό. Εννοούμε για την κλάση του Ισπανού επιθετικού. Το πλάσε μέσα από τη μεγάλη περιοχή έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Στο 72, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1.

Μπαίνουμε στο 20 λεπτό, ένας Άκτοδάρης 1-1. Στο μεσοδιάστημα της ισοπάρησης από τον Λούριντσο Μωρόν για τον Άρη και του 20 λεπτού στο οποίο μπήκαμε, δεν έχουμε δει κάποια αξιόλογη φάση. Έχει ακόμη αλλαγές ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν ξέρω αν κάποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το ρίσκο να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ με τον Αστέρα να προσπαθεί να φανεί απειλητικός, αλλά έχει μπροστά τον καλό αντίπαλο, τον Άρη, ο οποίος και αυτός θα λέγαμε η αλλαγή στην απόδοσή του εμφανέστατη μετά την είσοδο των δύο πολύ καλών παιχνών που δεν είχαν ξεκινήσει στη βασική δεκάδα στο σημερινό παιχνίδι του Φαβιάνου και του Μόρων. Σε λίγο συμπληρώνουμε τα 80, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1.

Μια περίεργη φάση στο 82 με τον Φιλιάν Μπαρτόλο να βγαίνει τέταρτες, να πλασάρει out, να βρίσκεται πεσμένος ο έδαφος και τους πάντες να ζητούν πέναλτι όπως ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Δήλος έδειξε out, ξέρουμε αν υπάρχει διαβούλευση με το VAR, όχι, οπότε παραμένει το 1-1.

0: Προφανώς εξετάστηκε η φάση από το ΒΑΡ, δεν βρέθηκε κάτι το επιλείψιμο σε αυτή τη φάση με τον πρωταγωνιστή τον Μπαρκόλο. Τρεις αλλαγές από τον Γιώργο Αντανόπουλο στο 83. Βγήκαν ο Κότσιρας, ο Έντερ και ο Παπακανέλος. Πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Καλτσάς, ο Τσίκο και ο Κιτέρσος. Με το 1-1 να παραμένει και τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης να παίρνουν σίγουρα μια άλλη μορφή. Ο Αστρασάκορ βρέθηκε κοντά στον γκολ που θα του δώσει και πάλι το προβάδισμα. Με τον Ρικάρντο Μέλιο τώρα να βγαίνει μπροστά από τον Κιτέρσο έξω από την περιοχή του και να διώξει την μπάλα.
1: Έλα.
0: Σε ένα σημείο στο χώρο του κέντρου που ο Μπουζούκης έδωσε τον Καλτσά.
1: Καλά.
0: Θα σε βάλει μια σέντρα. Απομακρύνθηκε η μπάλα και σε δεύτερο χρόνο μπροστά από τον Βέλιο παραμένει το 1-1.

2-1 για τον Εφεράκος, 87 με τον Ρικαρδίνιο. Γιατί έχει το περιμένετε, λέει ο... Τι έχει γίνει τώρα. Τι έχει δώσει, δεν μπορώ να καταλάβω, ο δήλωσε ο Σάιτο Ρικαρδίνιο. Ποιος μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε τον Ρικάρδο Μπέλιο, έκανε το 2-1. Μάλλον ο Σάιτ έχει δώσει, αλλά ο δήλος, επειδή προηγήθηκε να φάσει με τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ με ένα μαρκάρισμα πάνω στον Γκαρέ, λέει ότι εξετάζεται η φάση. Κάνουμε, περίεργη η φάση εδώ. Το σίγουρο δεν υπάρχει γκολ, ακυρώθηκε. Ο Σάιτ, μάλλον. Προφανώς για offside, τώρα ο VAR προφανώς εξετάζει αν ήταν offside ο Ρικαρδίνιο και αν υπήρχε, αυτό δείχνουν στον πάγκο του Αστέρα, λένε στον Δήλο να πάει στο VAR, αλλά ο Δήλος έδειξε ήδη ότι περιμένει ενημέρωση για το VAR, πρώτα για το μαρκάρισμα πάνω στον Καρέ μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ και στη συνέχεια για την θέση του Ρικαρδίνιο. Για να δούμε. Προφανώς έχουμε διπλή εκτέλεση. Ήταν ένα μαρκάρισμα του Γκαρέ, μέσα μαρκάρισμα στον Γκαρέ. Έδιωξε ένας παίκτης του Αστεράκτορ την μπάλα. Ο παίκτης του Άρη έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κράτοντας το πόδι του. Οι του Άρη διαμαρτύρονται για πέναλτι. Οι του Αστεράκτορ διαμαρτύρονται για το γκολ που ακυρώθηκε, ενώ είμαστε στο 21ο λεπτό. Σε αναμονή λοιπόν για το τι θα αποφασίσει το VAR. Όλοι οι παίκτες πάνω στον Γκρίλο. Είναι από τα περίεργα της νέας εποχής του ποδοσφαίρου. Το βάλει η κουμπαράκι και θα τα πέτρε να τονίσουμε. Δεν έχει ξαναρχίσει το παιχνίδι. Νομίζουμε η πρωτόδικη απόφαση είναι ότι ακυρώνεται τον γκολ του Ρικαρδίνιο για offside. Έχει διαβουλεύσει με τον Βάρο Δήλος, ο οποίος δείχνει offside. Αμάλιστα. Στο 90 λοιπόν είμαστε. Δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για τον Αστεράκο σήμερα. Μέχρι το VAR παραμένει το 1-1.

Με τα όλα πριν ολοκληρωθούν και τα τέσσερα των κατορίσεων, που θα κάνουν την ευκαιρία να κάθεται τον Μπαρτόλο, ο Γκιτέρσος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Σε ένα παιχνίδι που σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ παρουσίασε ένα εντελώς αλλαγμένο προς το καλύτερο πρόσωπο, συγκριτικά με τις εμφανίσεις του στα παιχνίδια της Τίχημαν Super League. Δύο ακυρωθέντα γκολ, του Τζόρνταν Σίλβα στο πρώτο ημίχρονο και του Ρικαρδίνιο στο δεύτερο, με χρήση VAR για offside. Ο Αστέρας Άκτορ που προηγήθηκε με γκολ του Φεδερίκο Μακέντα στο 60 λεπτό, ήρθε ένα γκολ του Μωρόν, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο 69 να κάνει το 1-1, που φαίνεται ότι θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, καθώς έχει ολοκληρωθεί το τετράλεπτο του τετραχρόνου, με κίτρινη στον Καρέ για μαρκάρισμα πάνω στον Μπουζούκι και μια κίτρινη στον Πάγκο για τον Έντερ, με τους ανθρώπους του Αστέρα Άκτορ να διαμαρτύρονται έντονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Κβίλου. Τελευταία ενδεχομένως ευκαιρία με ένα γέμισμα του Σίλβα, όχι τελικό σφύριγμα στο Φόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Αυτά περισσότερο ρεπορτάζ αύριο στην αθλητική εκπομπή του Αρκαδία Net.8, Αρκαδία Sport Show. Λίγο μετά τις 2, να είστε όλοι καλά. Thank you.

0: 48. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
6: Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Έπινα.
6: Δεν θα βρω για να για μένα, για τον πατερούλι.
5: Έπινα. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2210-13 και 2210-14.
11: Εφτάσε.
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
12: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
13: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Κατσάζε το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή του Ρατσαλαβή το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο. Γιώργο το κάνει λαθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά κοντράρει μάλα γκολ. Κάτω η σημαία του Βοηδού. Και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
8: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
8: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
13: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Το δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινά.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Εφτάσε.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχω μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
9: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πρωί αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.